0: Ναι,
1: ναι, την Κρισιά!
2: Δυσκολίες
1: Τέκη, ρεσπεϊτά!
3: Ασέτη Μάις Μουσικα 5.